40 ευρώ από το οποίο θα προκαλέσει στην κλειδιά του μισοκαπλήτου για να το κάνουν οι παλαιά σου χρήγο ούτε να ισχύουν καλά να πάνε για κατά και στους πρώτες πάνε πράγει τα πάγκοσα να τα πείσουν τον κέμα να πάνε να μην διάσουν να πίνουν τον λί πράγει τα πράγκο με πάνε κάτι πράγμα την ομάδα φοράνε και εσύ να πάνε καλά τη δίκτυμος για την κέντ μας site που εκεί μπορεί να πάνε να πάνε να πάνε να μην διάσουν να πάνε να μην διάσουν Σα ευχαριστώ.

0: Δεν έχω πάρει μία ή σαζά, τι είπατε.
1: Τι είπατε στο δερκό πάντα.
0: Τι έγραψα, φωνάω το γρήγορο κορδόνι.
1: Δεν έχω από το λιμάνι, σαν σαν σαν νίγρο, το γρήγορο κορδόνι. Άρα, right, είσαι προσωπικό που κοιμήνω να κάνω πάει να είναι από τα ασφαλή και εγώ. Έτσι ότι σαν σαν να είναι το γρήγορο κορδόνι. Είσαι προσωπικό που κοιμήνω να κάνω να πάρει τη μαγόντσα. Και στο διβάλλον δεν κάνω νιόντσα.
2: Μάλλον είναι ένα χαρτάνο και κουκράτο και στα υπάζει